0: ακούνε με ωραία τη αγορά με έναν πάνω πήγε με την κυρία Ζημένη. Ήταν νόμιζε Τσάρλ Μανιτάδονη. Αγία ήταν ένα όνομα που γίνεται τη Αουάιο, το παντάρι και γιο. Σαν ένα τώρα που είναι τερούν, χαρά και ρόρο. Το ώρα και είναι εγώ εμεί που γίνεται η όμορα. Και με, ακούνε με ωραία με πάνω πήγε με νιούς. Και τα πέουα και τα πανενίντα να νόγορο. Ωνα με ωρί. Ενώ κοντε πει με ου αρέκει το βίγιν μεγκαί αι αργό τετάιν την ερήνε τα πέγα και ο Νιουζίλαν την πουκίν την γιακή για τάντη αν την γιακή νεπετά ούτε χαρένα μεγα καπού τα Νιουζίλαν. Ετά κοντε ρόγω ρόγω πα ετή με τον τεμέρο αρούν μουίνε για πουίν τη μπούλιν και τον μπούλιν πάτη είχα τη λέιπα τη opportunity party. Με αυτό που Chris Epkins θα σφαίτεται με την απάντηση για το πιο υποκίνητο ανάγκη το ανακονάν που τα κοινικά τεία για τα ουτέγα με αγαία και το αντακή. Πα υπονικό να αναπαινία η τυπίτα και είναι τυπίτα για ουέρα και τυπί με ουέρα του ουίγη με αγαία. Εγέν και το γέι το κοκόρουν να πέντε για γαίνει πέρι την απάντηση για γαίνει δύση με τη taxation με απάντηση για τέγα. Και το απάντηση για τέγα είναι το Epkins είναι μαγουρή με απάντηση για the Greens or the Opportunity Party. Ako nga ki dana nusu me na pet na kote pete peke iyo New Zealand pa aria in monta in ta iya ani kina kani kina ayen the meningococcal disease ni wa kwa na pa ni kari kia ana ibo po ki te po taki ni kwa kwa kete wa norki so na ko te kauri nga iyo no ko iya te po ta nama ta po ni min te kapon pa in tia ini kaila te fano green cell wapi me ua ana rikini meo ari ibu a meo na po ni men te orki ayo. Εδώ έχω τον όρογο που είναι γάιντα πέντε πέντε πέντε και έχω ρόγορα ηρουγία ντε και τη ώρα και αγιού. Είχα πω τα όγκη με αρέσει να μετά αγιέ τα πεούα. Εγώ έχω να πέντε, έχω ρόγορα να πέντε αγίνα που είναι ηρουγία γάνα αμού ντε και ηρουγία τη ώρα και αγιού. Εδώ έχω να πέντε τυπώς που άμετα είχα αγαπώ να τεμούγω με τη βέιπ. Είχα έπω να κορόρα ρίκη ρωτακή από την ώρα και αγιού. Έως πέντε έχω τεγαούν με αγαούν με τη μένα μαϊστήν την ανκείς, τη μήνυγκ κόκο. Pun kain Māori apende pete pege in titiki uatanga au wapin meo. E tau roan kai te Jurins Gomez na? Ani esi pa sandini eki ni makuri me tenan Pacific Seniors kito tenan Pacific Service Providers in the boga ka wane again the child poverty in the Pacific communities yon nusina. Change Hill e sandiki pa ngay this EO in the Charity Child Matters inanun roi wa titiki. As an apan makuri buki ate in nakona at the police detective or the lawyer na pangai. Etangiri ani yei pa na buka arun kano kora on na ya peku tapo ni makuri buki ya kainda pente pete peke pa ana umeki on buki ya kainda pente pete peke. Eti meto nunda kengai dana no no araki men maisi ya chamata ben pun men maisi ya tu boto nameta ai ero taki nti araki putana ko men kora kora na pangi na no araki nti winter mete influenza. Εδώ τον ρόγο πα ετή με το ατενάν health process ντι μιμήτην κακορόγι που πού είναι κακατόμο ντι ταραταράρουν μαϊσί ετενάν όρακι εχωρογόραν καϊρό τακίν τε North Highland. Ήναν το ούον ουίγι νάγο ερίγινα και εχωρογόραν με μαϊσί άμετα είχα αχαρίνακι άμεν να κοντά πέτε emergency department αν ούον ουίγι νέπα όγας ετά κονά πέτε ρόγο πα ετά πορπορο του μαϊσάν. Eta kona pete rono ba e kora kora tia ki roro ko ni kai ane pete rei po ni rui a tein te rei men te ora ki kora kora putano kona ngai. Eta kona pete rono ba men tu wiki ana ko. Ena kon te buina ni taka te pupua mai si a ika a ki roro ko ni kai te rei i pukin te ora ki ayo ni ka puta ono nusia. Asa donga Prime Minister ni puse mai a rinia ki in te Senior Finance Officer ba ena tau a tena kua e te Finance Minister. Eta ko tono rongo pa tenimen minister se ka apu. Ai arinia ki na kon na huaia pa Dr. Siale Akohola. Ngaia arinia ki pa te health minister. Te Vita Puloka. Ngaia te minister ibukin the infrastructure. Te former finance minister deputy chief executive officer. Si Woki Lavemau. E ariki ngai pa ngaia te finance minister. Eta kona pa tono rongo pa ni yei. Ai ada mana tak apa nanda tay pun mai buku ya tenan minister sini kina di negara kina di kingdoms of Thomas political history. Esen negara awa anak tu toko tu prime minister Jotham Nepai ni kai tara anak pepeiri anak presiden siapa na? Esen kai nama tay ya tenan pure tau tau. Eta ku tera ngorongo pa, esa president Nikenike, ate waro paravu, ndrawa nipita ana pa pairi ari esa nika ino ameta iya buri ikai. E poni karawa ana pa ekan nei te president sa yo, nika ino ameta iya isi ngaun, ta iya na buri, ntiri liki anako. Eta ku te president sa pa, hei, tapena, e kakawaki, ni nanua tana ana pupusi, poni mairu iya buri ari eroko iuna. Aya busi bukin nanong aki. Oh men nuora la beri aina. Ani karawana be beri sing aia. Ya ndeso. Mata ko the prime minister napai napas pa eria ita utagan one watu. Ni menga di nanora ai muin na be beri the presidents. Ani sen karai ye te reina no. Ani kai na meta ye bure. Ni kau gana ia ko tautaga pa no kona nu aki. Ni kai na una tana be beri. Ani sen ni karawaki. Oh, I can't tell you what I'm going to do. I'm going to go to New Zealand. I'm going to go to the UK. I'm going to go to the UK. I'm going to go to the UK. I'm going to go to the UK. I'm going to stay tuned. Listening to PMN Kiribas. I'm going to go to the website at pmn.co.nz. Listen live, Kiribas. I'm going to go to the UK. I'm
1: You're now listening to PMN Kiribas.